0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέσις το κόν σαλιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφητιό τσικουλάκλι προιέκτο κουακλίκ Κολομπίμ Ιρσβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Τεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα νίκακ έλε βοκπάλ
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τιοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλιχουνχού τσι κοπερατίβα Τιοκόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ Χω αχκύ λιρουσιλάλ λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπλι ακουίνκ Χω καμπή ναν καπόκλετσόλ ρενάκ τιοκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Σα δεσπένσα φαμιλιάρ ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσι να χέχ ούλα του μίλι να κεσταγλά τσακάκουε ούτ λόξι σχουνίλε να καγελάκ τσακούσα λάχουν καπάλ. Τα τα παρκουίνα ουσμάν κουίλι το χόκ τσαλέν λούνες το χδομίνγο ουασιακή χονάλ. Αρίχικ είναι τσακλόκλα του μίλι να κεσταγλά τσακ.